0: ακούω η ουρά.
1: Το δέχομαι στο στραβάκι.
2: Έτσι τα πάρει κρούτε να
0: Κι εγώ γαρίνι. Επειδή ουρώνει βλάβα, είσαι κιό.